0: Ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

Ξάνθια, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Γιάννη.
2: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
7: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Ακούτε Κόσμος.

fair. Yeah.

0: 93,6.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κάθε κόσμος.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: 93,6.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
2: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιοφωνικό.

0: ούτε κόσμος.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δένεις, δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: si anda borracho, que bueno, me ayuda.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτησες, καλή σας μέρα.
1: Πολύ ωραία τύπη.
0: Αυτό το λέει συνήθως ο Λεωνίδας, το είπα σήμερα εγώ. Καλή είμαστε εδώ, Τετάρτη. Τετάρτη 19 του μηνός, Γιάννης Μητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος και ο Κώστας Κυριακάκης στον ήχο, και ξεκινήσαμε με την έννοια, η οποία έννοια Λεωνίδα δεν κάνει live, δεν έκανε live, δεν έκανε παιδιά και ζει με τα γατιά της σε ένα τεράστιο κάστρο κάπου στη Σκωτία, διάβαζα, σε ένα μέρος των Βρετανικών νήσων, νομίζω είναι στη Σκωτία.
1: Φαντάζομαι με τα χρήματα που εισπράττει, από τα δικαιώματα,
0: τα εκατομμύρια που εισπράττει,
1: από τα τραγούδια όπως το Ορεινό Κοφλό και εκείνα τα άλμπουμ που έκανε εκεί τη δεκαετία του 90, που συνδύαζαν τον ήχο του New Age με τον ήχο της World Music, εν πάση περιπτώσει των πιο παραδοσιακών μουσικών. Εδώ αφορά πιο πολύ βεβαίως τα στοιχεία, τα κέλτικα, ας πούμε, τη στοιχεία της παράδοσης. Καλημέρα, είπες,
0: Ναι.
1: Ποιος είναι στον ήχο, είπες?
0: Είπα, Κώστας.
1: Ποιοι είμαστε εμείς?
0: Το είπα, Κώστας Κυριακάκης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Γιάννης Μητριάδης.
1: Και πού μας ακούνε?
0: Μας ακούτε στους 93,6, αλλά άμα θέλετε μας ακούτε και από το ERT-ERCO, μπαίνετε στο ERT-ECO και από εκεί ακούτε το κόσμο ζωντανά, ακούτε ό,τι άλλο έχουμε ετοιμάσει από το ERT-ECO, έτσι δεν είναι μόνο ο κόσμος, ακούτε εκπομπές on demand και ακούτε και το κόσμο jazz, το οποίο συνεχίζει αγόγγιστα και παίζει 24 ώρες την ημέρα jazz, αμερικάνικη, ευρωπαϊκή, αλλά και τις τελευταίες καλές ελληνικές κυκλοφορίες.

0: Μάμα Σισοκό, αυτό ήταν το Σαφιατού από τα αγαπημένα μας εδώ στο Κόσμος. Συμπληρώνω το Γιάννη που είπε νωρίτερα ότι μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚ, μας ακούτε και από τις τηλεοράσεις, μας ακούτε φυσικά από το κόσμοσradio.gr.
1: Ποιος είναι σε τηλεοράση σήμερα, πλάκα μας κάνεις?
0: Τι λες, ξέρεις πόσος κόσμος ακούει από τηλεόραση, ειδικά τώρα που τα νέα μοντέλα των τηλεοράσεων έχουν και ωραίο ήχο.
1: Από κάνα ξενοδοχείο που πιάνει τηλεόραση του
0: καλά,
1: κόσμου.
0: Καλά, σίγουρα. Ναι. Αυτό εντάξει, ναι. Είναι βέβαιο. Γιατί μας στέλνουν και πάρα πολλοί φίλοι, ξέρεις, έρχονται και μηνύματα από επισκέπτες που έρχονται για διακοπές στην Ελλάδα και παίρνουν μαζί τους τον κόσμο, γυρνώντας και μας ακούνε από το κόσμοσradio.gr.
1: Τους αφήνουν στο αεροδρόμιο να τον πάρουν.
0: Το κρύβουν.
1: Γιατί πάντα από 50 ml.
0: Στα άπλυτα.

0: Τι έχει πάθει, και Kelly Burse έχουμε ακούσει το Night All αυτή τη βδομάδα και Σαντέ ακούσαμε χτες. Βλέπω όμως ότι σε αυτές τις δύο καλλιτέχνητες, Λεωνίδα μου, που τη μία που ακούσαμε και την άλλη, θα την ακούσουμε, έχεις μία αιμονή, κάτι σου κάνει. Και η μία, και καλά, είναι. Η άλλη μας κάνει όλους τη Σαντέ. Αλλά
1: γιατί
0: η...
1: εδώ είναι το Hang on to your love, ναι,
0: επίσης.
1: Από τα αγαπημένα κλπ. Και λοιπόν, έχουμε πει και ότι είναι μια πολύ. Έχει πολύ καλή αίσθηση, μουσική αίσθηση. Αν ξεχάσεις το γεγονός ότι χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να φτιάχνει τα τραγούδια της, βάζει μέσα στοιχεία, γιατί την επιλογή εκείνη την κάνει. Δεν πατάει το κουμπί και περιμένει, την μαγειρεύει πατάτες, να πούμε, και ομελέτα και περιμένει να γίνει το τραγούδι.
0: Αυτό δεν ξέρει τι κάνει όταν φτιάχνει το τραγούδι. Εφόσον έχει βάλει το AI, μπορεί και να μαγειρεύει πατάτες, έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα μετράει.
1: Το αποτέλεσμα μετράει και η αισθητική. Η αισθητική εδώ λοιπόν συνδυάζει πολύ ωραία στοιχεία σε αυτό το Night All. Σαντέ λοιπόν, Hang on to your love για τη συνέχεια.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.

0: Τι ωραία η ορχήστρα Μπαμπαμπ, τι γλυκός ωραίος δυτικοαφρικάνικος ήχος από αυτή την ορχήστρα που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 70 εκεί στη Σενεγάλη.
1: Ναι, αρχές δεκαετίας του 70.
0: Και ήταν και πήγε με τα χρόνια, συνεχίζει, πεθάναν μέλη, αλλάξαν μέλη. Ο ήχος όμως συνεχίζει ως κληρονομιά και παρακαταθήκη.
1: Βέβαια, βέβαια. Και μάλιστα έφτασε σε σημείο που διαλύθηκε σχεδόν για ένα διάστημα η ορχήστρα Μπαμπαμπ. Από εκεί περάσανε φωνές όπως ο Σαλίφ Κεϊτά. Ας πούμε,
0: βέβαια, ναι, έτσι, ναι, ναι.
1: Έπαιξε και αυτός για ένα διάστημα. Παρόλο που ήταν Μαλινέζος, νομίζω έπαιξε με.
0: Ναι, έπαιξε και με, πριν πάει τη σόλο του καριέρα. Ναι.
1: Λοιπόν, η συνέχεια ανήκει σε ένα από τα κλασικά τραγούδια. Όμως εδώ αυτή η βαθιά αρενοπή φωνή του Tony Joy White του δίνει μια ωραία έτσι αρενοπή εκδοχή. Suzy Q.

0: Voyage Libre, αυτή εδώ ήταν η Thievery Corporation σε ένα από τα πιο lounge κομμάτια τους και με τη φωνή της Λουλού, η οποία είναι Γαλλίδα, οπότε γαλλιστή το κομμάτι, και ένα κομμάτι από τον Wyclef Jean εδώ πέρα.
1: Από το νέο το άλμπουμ.
0: Από το νέο το άλμπουμ με τον Little Wayne.
1: Που διασκευάζει εδώ Billie Holiday, έτσι. God bless the child.
0: Υπάρχει ένα σαν, υπάρχει αναφορά. Δεν είναι ακριβώς διασκευή. Ναι. Θα έλεγα ότι παίρνει ένα κομμάτι.
1: Όχι,
0: της,
1: δεν είναι διασκευή.
0: Δεν είναι διασκευή, ναι. Παίρνει ένα κομμάτι και το πειράζει λιγάκι, το κάνει λίγο δικό του. Ωραίο όμως είναι από το άλμπουμ αυτό, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ο τελευταίος δίσκος αυτού του Αμερικανού, γεννημένου στην Αμερική, μάλλον γεννημένο στην Αιτία, αλλά από πολύ μικρό στην Αμερική, ράπερ, πολυμουσικού και παραγωγού του Wyclef Jean.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Καλή σας ημέρα για να ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Ακούτε πάντα κόσμος στους 93,6. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 12 όπως κάθε μέρα από τις 10 έως τις 12. Από Δευτέρα ως Παρασκευή ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Στον ήχο είναι σήμερα ο Κώστας Κυριακάκης.
1: Όπως όλη τη βδομάδα.
0: Όπως όλη τη βδομάδα.
1: Έκανε καλή δουλειά όλο το καλοκαίρι και τον τιμήσαμε με την παρουσία μας. Είναι τυχερός γιατί περνάει αυτή την εβδομάδα του Αυγούστου μαζί μας παίζοντας υπέροχες μουσικές για εσάς.
0: Τι καλύτερο να κάνει.
1: Τι να κάνει, δεν έχει κάτι καλύτερο.
0: Η πισίνα του αρέσει έχει γεμίσει, η φύλλα.
1: Αλλιώς θα ακούει η Βασίλη Παπακοσταντίνου, μου έχει πει ο ίδιος.
0: Μου έχει εξομολογηθεί.
1: Ενώ εδώ άκουσε τώρα μόλις αυτό το ωραίο medley I Feel Fine και Sidewinder από τον Τζον Πιτσαρέλη που παίζει κιθάρα και τραγουδάει και έναν επίσης κιθαρίστα.
0: Ναι, βέβαια, κιθαρίστα. Με καινούριο άλμπουμ, ωραίος ήχος, έτσι λίγο desert ήχος αλλά και Latin και λίγο έτσι Αμερικάνα. Night Tripper.

0: Να ιωσιμπήσα που κάποια στιγμή κάναν αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία. Ιωσιμπήσα μια μπάντα από τη Βρετανία, αλλά ήταν όλοι τους.
1: Γανέζοι.
0: Και Νιγηριανοί, νομίζω.
1: Κυρίως Γανέζοι, νομίζω.
0: Ναι, κυρίως Γανέζοι ήταν και Νιγηριανοί. Αυτή ήταν η μεγάλη επιτυχία. Το Sunshine Day, μεγάλη.
1: Και το Celebration, άλλη επίσης επιτυχία.
0: Α, ναι, και το Celebration. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Σιμπίσα, όμως εδώ αυτή η περίπτωση μουσικού είναι από τις αγαπημένες μου, η Holly Golightly. Πολλοί θα την κατέτασαν έτσι σε ένα πιο ροκαμπίλι.
0: Ξέρεις ποια ήταν η Holly Golightly, θυμάσαι ποια ήταν?
1: Την έπαιζε στην ταινία το.
0: Στο πρόγευμα του, ήταν το όνομα της ηρωίδας στο πρόγευμα του, στο Tiffany's, της ταινίας και του βιβλίου φυσικά.
1: Μάλιστα, μπράβο. Η Holly Golightly λοιπόν εδώ, η καλλιτέχνης Holly Golightly, με το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο Holly Golightly, θα την κατέτασε κανείς στον ροκαμπίλι ήχο, όμως έχει μια πολύ ξεχωριστή έτσι αίσθηση και του blues και του rock, αλλά και στιχουργικά είναι πολύ ωραίο. You had one job to do and it was looking after me, λέει εδώ στο My Get Back.

0: and we'll get back to you. Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Κόσμος Radio.gr.
4: Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak.

0: Τελευταίο ημίρο, εδώ είμαστε λίγο πριν το ρολόι δείξει, όχι, λίγο 25 λεπτά πριν δείξει 12 και αυτή την εκπομπή Cheek to Cheek με την Ella Fitzgerald και τον Louis Armstrong. Από αυτούς είχαν κάνει νομίζω έναν ή δύο δίσκους μαζί.
1: Δύο δίσκους
0: στη Verve, δεν ήτανε?
1: Δύο δίσκοι ακριβώς, δύο δίσκοι στη Verve, έτσι με το όνομά τους Ella and Louis.
0: Ella and Louis.
1: Ήταν, yeah. Είναι από τους... Καλή, δηλαδή αν κάποιος θέλει να χτίσει ας πούμε μια κλασική jazz δισκοθήκη, θα ξεκινούσε ενδεχομένως ή θα ήταν ανάμεσα στους πρώτους 10 δίσκους που θα έπρεπε να αγοράσει.
0: Που είναι απολύτως jazz, αλλά και με ένα τρόπο είναι και απολύτως pop, γιατί αυτή η μουσική την άκουσε και το λευκό της κοινό της Αμερικής εκείνα τα χρόνια. Δεν ήταν αποκλειστικά στους jazz αφισιονάδος ας πούμε, έτσι πέρασε σε πολύ πολύ πολύ μεγαλύτερα ακροατήρια.
1: Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα εδώ στα δικά μας, τα αγαπημένα μας Ροσαλία. Αυτό είναι το La Perla. Thank you.

0: Αυτό ήταν το τελευταίο τρένο για το Λονδίνο από τους Electric Light Orchestra, την μπάντα του Jeff Lynne, του πολύ καλού αυτού μουσικού που τον είδαμε και μετά και στη σόλο του καριέρα. Και σιγά σιγά πάμε προς το τέλος, κυνηγώντας το διάβολο.
1: Το διάβολο, Chase the Devil, Max Romeo με τους Upsetters. Ένα τραγούδι που διασκευάστηκε αρκετά, χρησιμοποιήθηκε, σαμπλαρίστηκε επίσης αρκετά.
0: Με αυτό χαιρετάμε, σας ευχόμαστε να έχετε ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο ημέρας. Ο Κώστας Κυριακάκης ήταν στον ήχο, Γιάννης Μητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος ήταν στην παρέα σας. Και πότε θα τα ξαναπούμε, Λεωνίδα?
1: Αύριο στις 10 το πρωί εδώ.
0: Φιλιά σε όλους. Lucifer, son of the morning, I'm gonna

0: η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Απίστευτη σε αυτό το κομμάτι εδώ, Diana Krall, με πολύ έτσι, ωραία ενέργεια, πολύ ωραία διάθεση και αυτό το up-tempo beat που της ταιριάζει πάρα μα πάρα πολύ, όπως ταιριάζει πάρα πολύ ακόμα περισσότερο και στους ZZ Top, οι οποίοι έχασαν εχθές τον drummer τους, τον Frank Beard, όπως λεγόταν δηλαδή ο Φράνκο Γενιάδας, ο οποίος ήταν ο μοναδικός από το τρίο, ο οποίος δεν είχε τα γένια, αυτά το σήμα κατά τεθέν των ZZ Top, που είχαν δηλαδή ο Bill Gibbons αλλά και ο Elwood, και έφυγε σε ηλικία 77 ετών. Όπως είπανε και οι ίδιοι, είχε αυτό τον απίστευτο ήχο, ο οποίος έκανε τη διαφορά. Είχε αυτό το backbeat, όπως λέγεται, το οποίο θα το ακούσουμε σε λίγο εδώ, στην μεγαλύτερη τους επιτυχία, στο Lagrange, που τους έκανε να ξεχωρίσουν τόσο μα τόσο πολύ. Ένα συγκρότημα με πάρα πολύ χιούμορ, με πάρα πολύ ωραίο ενέργεια και πάθος, παρότι τους συμβούλεψαν πάρα πολύ να φύγουν όταν ξεκίνησαν από το Τέξας και να πάνε είτε στη Νέα Υόρκη είτε στο Λος Άντζελες. Είπανε, εμείς θα μείνουμε στο Τέξας. Μείναν στο Τέξας, γίναν τεράστιοι, γιατί σύμφωνα με ένα κόλπο που έκανε τότε ο μάνατζερ τους, τους έβαζε να ανοίγουν μεγάλα ονόματα τα οποία όμως βρισκόντουσαν στα τελειώματά τους. Στη δεκαετία του 70 δηλαδή είχαν αποφασίσει να σχολάσουν, όπως η Mott The Hoople, όπως η Deep Purple ή όπως ο Alice Cooper. Πέρναγε μεγάλη κρίση εκείνη την περίοδο. Το κάνανε για τα λεφτά, οπότε αυτοί βγαίνανε σαν opening act, εντυπωσιάζανε και τους θυμόντουσαν οι πάντες. Εδώ ακούει κανείς χαρακτηριστικά αυτό το backbeat shuffle που είχε, που χαρακτήριζε τον Frank Beard, ο οποίος έφυγε χθες σε ηλικία 77 ετών. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. You got a lot of nice girls.

Η κιθάρα του Bill Gibbons εδώ στη μεγαλύτερη τους επιτυχία La Grange από το πρώτο τους άλμπουμ Tres Hombres. Αυτή είναι η ZZ Top. Όπως χαριτολογώντας έκανε και ένα λογοπαίγνιο, ήταν αυτός που κράτησε του ZZ στην κορυφή, δηλαδή του ZZ on top, έτσι είπε ο Bill Gibbons. Έτσι λένε πάρα πολλοί. Ο τρόπος που συναντηθήκαν, όπως περιγράφεται από τον ίδιο τον Frank Beard σε ένα από τα ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησαν το 2019, το περίφημο ZZ Top, αυτή η μικρή μπάντα από το Τέξας, λέει: την πρώτη φορά που παίξαμε μαζί είχα καταναλώσει αρκετά speed, οπότε ήμουν στη τζίτα και έτσι τον ανάγκασα να παίξει 8 ώρες τζαμάραμε. Στο τέλος του βγήκε η γλώσσα έξω και όπως θυμότανε στο ίδιο ντοκιμαντέρ ο Bill Gibbons, δεν χρειάστηκα, λέει, 30 λεπτά, ούτε καν 30 δευτερόλεπτα. Από τη στιγμή που τον είδα ήξερα ότι έχει αυτό που χρειάζεται για να γίνει μέλος αυτής εδώ της μπάντας. Frank Beard, ο μουστακοφόρος drummer των ZZ Top, έφυγε χθες σε ηλικία 77 ετών. Καλημέρα. World, you know, άλλη μια αρίθα, να τη θυμηθούμε, Αύγουστος είναι. Καλημέρα σε όλους.

Μάλιστα, το To Mention από το πρώτο υπέροχο άλμπουμ των Simply Red, νομίζω ήταν και το πιο soul αυτό. Μετά πήγανε λίγο μια πλευρά, λίγο προς την pop περισσότερο, όμως ήταν τόσο μεγάλο το ταλέντο τους και σαν μπάντα και σαν παίχτες δηλαδή, αλλά και σαν συνθέτες και σαν φωνή αυτός ο Mick Hucknall. Ο Simply Red δηλαδή της υπόθεσης, που ο Κοκκινομάλης, που πραγματικά ό,τι αφήσανε πίσω τους, ιδιαίτερα μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90, ακόμα και σήμερα θεωρείται αξεπέραστο και κλασικό σε αυτόν τον ήχο. www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε. Μας ακούτε επίσης από τις συσκευές τηλεόρασής σας. Μας γράφατε χθες το βράδυ, γιατί δεν λέτε ότι εδώ όλες στη Θεσσαλονίκη σας ακούμε ακόμα από τις συσκευές της τηλεόρασης. Να το πούμε λοιπόν ότι εκεί μπορείτε να μας ακούτε από τις συσκευές της τηλεόρασης. Ελπίζω να μην οδηγείτε συχνά, γιατί θα πρέπει να κουβαλάτε μέσα στο αυτοκίνητο και τη συσκευή τηλεόρασης. Επίσης μας ακούτε μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ. Αν έχετε κατεβάσει εντελώς δωρεάν την εφαρμογή, μπορείτε να μας ακούτε όπου θέλετε, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν ταξιδεύετε σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και επίσης μπορείτε να μας να τσετάρετε μαζί μου και μαζί μας μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με κάπα και μέσα από το Messenger του σταθμού. Α, να θυμηθώ και το τηλέφωνο, γιατί όχι, 210-6066-429, για σας που είστε παλιωμόδητες. Το επόμενο αφιερωμένο στη φίλη που έγινε εθλία σήμερα.

γραμμένο ανάμεσα σε άλλους και από τον Marvin Gaye το 1964 για να το ερμηνεύσουν οι Martha Reeves and the Vandellas. Μια μεγάλη απόδειξη ότι δεν χρειάζεται να γκρινιάζεις για να κάνεις ένα τραγούδι, πολιτικό τραγούδι διαμαρτυρίας. Κάναν αυτό ακριβώς το τραγούδι τότε για να το χορεύουν όσοι διαδηλώναν υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων και όσοι σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. 1964, μεγάλη επιτυχία τότε και μεγάλη επιτυχία και το 1985, 21 χρόνια μετά από αυτήν εδώ την ηχογράφηση. Πολλοί προσπάθησαν να το ξανακάνουν επιτυχία, όμως ο David Bowie και ο Mick Jagger τα κατάφεραν. Μάλιστα ήταν με αφορμή τότε την μετάδοση του Live Aid. Είχαν ένα στόχο να βγει ο ένας από την Αμερική και ο άλλος από τη Νέα Υόρκη και ο άλλος από το Λονδίνο στις δύο εκείνες μεγάλες συναυλίες που έγιναν το 1985 και να τραγουδήσουν μαζί ζωντανά. Όμως αυτή η μικρή καθυστέρηση που υπήρχε στο δορυφόρο, η οποία ήταν του εκατοστού του δευτερολέπτου, εν πάση περιπτώσει του δευτερολέπτου, δεν τους επέτρεπε, γιατί αν το κάνανε θα είχε πολύ έκο όλη αυτή η κίνηση, και έτσι προτιμώντας να μην το μιμηθούν, να μην κάνουν δηλαδή lip syncing στη σκηνή, αλλά να το κάνουν με έναν άλλο τρόπο, το ηχογράφησαν, κάνανε και ένα βιντεάκι και παίχτηκε εκείνη την ώρα ζωντανά, ταυτόχρονα και στις δύο πόλεις, και στις Ηνωμένες Πολιτείες μάλλον, και στην Αγγλία, αυτή η φοβερή συνάντηση δύο καλλιτεχνών που σεβόντουσαν πάρα πολύ ένας τον άλλον.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Κόσμος 93,6.

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα πλάσματα της μουσικής. Αυτή εδώ είναι η Ray, εδώ στον κόσμο και 93,6. Το Goodbye Henry θα μπορούσε να λέγεται και Goodbye Summer. Όπως μου λέει μια φίλη, θυμίζει αρκετά. Βγάζει λίγο Σεπτέμβρη και εγώ νομίζω ότι βγάζει λίγο Σεπτέμβρη. Όλη αυτή η περιγραφή, όλη αυτή η ιστορία, αυτό το συνεχές κείμενο, φαντάζομαι αν το δει κανείς τυπωμένο, θα είναι δεκάδες, εκατοντάδες λέξεις, οι οποίες έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία ιστορία που ταιριάζει σε διήγημα και το τέριαξε με τον τρόπο της η Ray και σε τραγούδι. Έλεγα πριν για το ότι δεν χρειάζεται κανείς να κουνάει το δάχτυλο όταν θέλει να κάνει ένα πολιτικό τραγούδι διαμαρτυρίας, είτε είναι πολιτικό είτε κοινωνικό. Να το ενισχύσω αυτό στην ακρίβεια, για την ακρίβεια μάλλον, νομίζω ότι είναι και πολύ πιο περνάει πολύ πιο εύκολα όταν κάποιος κάνει με χιούμορ ή κάνει με έναν θετικό τρόπο μια παρατήρηση, όχι τονίζοντας το αρνητικό αλλά τονίζοντας το ποιο είναι το κανονικό και το ποιο είναι το θετικό, χωρίς να κουνάει δάχτυλο, επαναλαμβάνω. Και αυτό είναι που έχει πάντα πολύ μεγαλύτερη διείσδυση και πέραση και σε έναν άνθρωπο που δεν είναι πολωμένος τις περισσότερες φορές. Γι' αυτό και καμιά φορά όταν βλέπω πως η φτώχεια έχει, ιδιαίτερα οι σημερινές εποχές, που θέλουν να διαμαρτυρηθούν με τις ακριβείς και συγκεκριμένες λέξεις, νομίζω ότι δείχνει και την φτώχεια αλλά ίσως και την δυσκολία το να μπορέσει κανείς να βρει έναν πιο έξυπνο και πιο εφάνταστο τρόπο για να μπορέσει να περάσει το μήνυμά του. Αυτό που το έλεγα πριν με αφορμή το Dancing in the Street από το, που το είχε γράψει ο Marvin Gaye. Η Δεσούλα έσκασε πριν από λίγο, ο Νικ Κύριος, ο Ελληνοαυστραλός ταινίστας. Βρέθηκε θετικός σε χρήση κοκαίνης. Τον Ιούνιο συμμετείχε σε ένα ATP, ένα μικρό, ένα 250. Και αποβλήθηκε από την Αυστραλιανή Ομοσπονδία του Τένις. Δεν ξέρω αν είναι για πάντα ή αν είναι για ένα χρονικό διάστημα. Και ψάχναμε αντίπαλο για τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο. Έκανα τεράστιο λάθος, δήλωσε ο ίδιος.

Late in the Evening από τον Paul Simon, ένα από τα παλιότερα κομμάτια του της δεκαετίας του 70 εδώ στον κόσμο και 80 περνάτανε. Ναι, 80 εδώ στον κόσμο και του 93,6. Καλημέρα σε όλους. Χθες έπεσε κατά λάθος. Θυμήθηκα ένα κομμάτι που μου είχε στείλει κάποιος πριν από λίγο καιρό, λόγος για την διασκευή του περίφημου Don't Let Me Be Misunderstood. Το έχει υπογράψει εδώ ο Αλέξαρος Λιβιτσάνος, πιανίστας, συνθέτης και ενορχιστρωτής. Μάλιστα, μαζί με τον Γιάννη Νιάρο έκαναν το musical Σπιρτόκουτο και είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία στη στέγη. Ένα κομμάτι από την ταινία το Πάρτι Γενεθλίων, αλλιώς The Birthday Party, μια ταινία την οποία σκηνοθέτησε ο Μίγκελ Άγχελ Χιμένεθ, πρωταγωνιστεί ο Βίλιαμ Νταφό, και φυσικά ο ρόλος του είναι κομμένος και ραμμένος πάνω στη ζωή σχεδόν του Αριστοτέλη Ωνάση και

0: βασίζεται φυσικά στο βιβλίο, το πολύ γνωστό βιβλίο του γνωστού μας Πάνο Καρνέζη. Ξεκινάει απαλά.
1: Baby, can you understand me now? Sometimes I get a little mad. Don't you know, no one alive can always be an angel. When things go wrong, I seem to go bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.

Έρχεται εδώ από ένα ζευγάρι στη ζωή, αλλά από ό,τι φαίνεται και στις ηχογραφήσεις, στα στούντιο, Άλεξ Καπράνος, Κλάρα Λουτσιανή, είμαστε πάντα εδώ στον κόσμο. Στους 93,6 η ηχογράφηση που ακούσαμε πριν του περίφημου Don't Let Me Be Misunderstood ήταν μάλλον η ερμηνεία, ήταν από τον ηθοποιό, τον William Dafoe, που πρωταγωνιστεί κιόλας στην ταινία αυτή, Birthday Party, είπαμε, βγήκε στις ελληνικές αίθουσες νομίζω τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου ή τέλη Ιουνίου, κάπου εκεί, βγήκε στα θερινά και όχι μόνο σινεμά.

0: ιστορία όλη θα σας την πω μετά για αυτό το τραγούδι, για την ηχογράφηση. Στο πιάνο πάντως εδώ είναι ο νεαρός και για πρώτη φορά ηχογραφημένος σε μεγάλη κυκλοφορία, ο John Legend. Το ακούσαμε και από το στόμα του ιδίου φέτος το κλείσιμο του Ηρωδίου, όταν αφηγήθηκε την ιστορία και πόσα λεφτά πληρώθηκε για αυτή την ηχογράφηση. Το 1998 ήταν, αυτές τις μέρες του Αυγούστου, άλλοι λένε στις 19 και άλλοι λένε στις 25, θα το τσεκάρω κι εγώ, θα σας πω την ιστορία μετά. Να σας πω όμως ότι έχετε δίκιο, σας έκανε τρομερή εντύπωση η ερμηνεία του William Dafoe, του ηθοποιού, στο Don't Let Me Be Misunderstood, και είναι πραγματικά αυτό που θέλει και αυτό που περιμένει κανείς από έναν ηθοποιό. Όχι να ερμηνεύσει σαν να είναι μια μεγάλη φωνή του τραγουδιού, αλλά να ερμηνεύσει με έναν τρόπο που διαβάζει ανάμεσα στα λόγια και στους στίχους, και αυτό ακριβώς έκανε εδώ, σε αυτό το δίλεπτο μόλις διαμαντάκι κοψοτέχνημα που το υπογράφει και ο Αλέξανδρος Λιβιτσάνος, ο William Dafoe.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
4: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
3: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
4: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
3: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
4: beyondborders.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Αυτή εδώ είναι η Fleetwood Mac. Σε Βεντίλα και Άγιος ο Θεός. Ευτυχώς η Σε Βεντίλα εξακολουθεί να κρατάει. Αυτό εδώ είναι ένα άλμπουμ το οποίο τα κρατάνε στα χέρια του σήμερα και οι 20άριδες, 25άριδες, και το κρατάνε και το κουβαλάνε με τιμή και δόξα, όπως λέμε, και με μεγάλη έτσι ικανοποίηση που τους ανήκει, γιατί δεν θέλουν πολλά πολλά με τη μουσική, ιδιαίτερα όσον αφορά τις δισκοθήκες κλπ. Αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο αγοράστηκε κατά εκατοντάδες χιλιάδες σε ολόκληρο τον κόσμο και από αυτή την περίφημη πια Gen Z, την οποία τη διαβάζουμε κάθε μέρα 2-3 φορές τουλάχιστον σε όλες τις ελληνικές και ξενόγλωσσες, αλλόγλωσσες εφημερίδες. Καλημέρα σε όλους, είναι 5 λεπτά μετά τη μία. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, παρέα και σήμερα με τη Βίβια Νικολοπούλου. Πάμε μέχρι οι δείκτες του ρολογίου να δείξουν 2. Έλεγα πριν για την ιστορία με την ηχογράφηση από το Miss Education της Lauryn Hill, όπου τον καλέσανε τότε μια κοινή φίλη που είχαν, του είπε να σε γνωρίσω με την Lauryn Hill. Βρέθηκε στο σπίτι της στο New Jersey, κάνανε μια πρόβα το Everything is Everything, το κομμάτι αυτό εδώ, και μετά μπήκε και το ηχογράφησε μέρες σαν και αυτές που κυκλοφόρησε το τραγούδι αυτό. Ο ίδιος λέει ότι δεν ήξερε τι να ζητήσει τότε, ήταν η πρώτη του φορά, μάλιστα δεν είχε το όνομα John Legend αλλά John Stevens αν δεν κάνω λάθος, και μάλιστα τον πήρανε John R. Stevens, ναι, και κατάλαβε ότι μπήκε η ηχογράφηση, το παίξιμό του στο πιάνο, όταν τον πήραν από την Sony Records, από την Columbia τότε, για να του πούνε ότι πώς προφέρεται το όνομά του, πώς γράφεται το όνομά του, για να μην το γράψουν λάθος. Δεν ήξερε τι να ζητήσει για αυτά. Ζήτησε $500 και ήταν τα πρώτα $500 που πήρε παίζοντας πιάνο στο Everything is Everything. Μια ιστορία που την αφηγήθηκε και ο ίδιος πριν από λίγο καιρό στον Jimmy Fallon, αλλά μια ιστορία που μας την είπε και ζωντανά φέτος στην φλίαρη αυτή παρουσία του στο Ηρώδιο. Αλλά αυτό ήταν το concept Songs and Stories.

σήμερα και για την μεγάλη αυτή φωνή της ροκ μουσικής, ο λόγος για τον Ιαν Γκίλαν που κλείνει τα 81. Ο ίδιος, και δεν το ξέρα κιόλας, ήταν έκανε άλμα επικοντόμικρος. Μάλιστα το διάβαζα πριν από 2-3 χρόνια σε μια συνέντευξη που έδωσε σε ένα βρετανικό περιοδικό και πτέχασα, δεν το θυμόμουν καν σαν πληροφορία. Μάλιστα όταν θέλει να κάνει ένα αστείο λέει ότι είμαι πολύ, έχω μεγαλώσει αρκετά ώστε να μπορώ να συνεχίζω να κάνω άλμα επικοντό. Ξεκίνησε με δύο μεγάλες αγάπες. Η μία αγάπη ήταν τα σπορτ, αθλητικά δηλαδή. Του άρεσε το άλμα επικοντό, του άρεσε πάρα πολύ και το ποδόσφαιρο. Και απ' την άλλη υπήρχε η μουσική. Από πολύ νωρίς μύθηκε στη μουσική. Ο παππούς του ήταν τραγουδιστής της όπερας με μια πολύ γεμάτη βαρύτονη φωνή. Η μητέρα του πιανίστα και ένας θείος του πιανίστας της τζαζ. Από πολύ μικρός ήταν στην σοπράνο θέση, στη β' φωνή δηλαδή, σε μια χοροδία στην εκκλησία. Ενώ όταν άκουσε τον Elvis να τραγουδάει Heartbreak Hotel, τα παράτησε όλα και είπε θέλω να γίνω τραγουδιστής. Χρόνια του πολλά, κλείνει τα 81, γεννήθηκε σαν σήμερα 19 Αυγούστου του 1945. Λίγα μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. There must be lights burning brighter somewhere

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

μουσικά αστέρια, ένα από την Μεγάλη Βρετανία και ένα από την Αμερική, ζητώ συγγνώμη, και ένα από την Πορτογαλία, ένα από την Βραζιλία, ο λόγος για τον Σεου Τζόρζι και τον Μπέκ, οι οποίοι διασκευάζουν εδώ πέρα Nick Drake και το Riverman. Είστε στον κόσμο, 93,6, είναι 36 λεπτά μετά τη μία, είμαστε πάντα παρέα, ο Γιώργος Μουχταρίδης και η Βίβια Νικολοπούλου, μέχρι οι δείκτες του ορολογίου να δείξουν 2, είστε πάντα στη φωτεινή πλευρά του δρόμου. Διαβάζω και ότι ανακοινώθηκε η νέα ημερομηνία του έκτου κύκλου του Slow Horses, 16 Σεπτεμβρίου, ο έκτος κύκλος, το νέο κεφάλαιο της ιστορίας της παρέας. Θα βασιστεί σε 2 βιβλία του Μικ Χέρον, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στη σειρά.

Αυτή η περίοδος είναι ωραία να ταξιδεύει κανείς και να ταξιδεύει και στη στεριά, να ταξιδέψει στην Πελοπόννησο, στο Ναύπλιο. Για όσους από εσάς περάστε, υπάρχει στην γκαλερί του Φουγάρου, στο Ναύπλιο, σε αυτόν τον εμβληματικό και μοναδικής αισθητικής χώρο του Ναυπλίου, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου δύο μήνες, ο λόγος για τα ημερολόγια του Χρήστου Μποκόρου. Μιλώντας στην Παρίς Πίνου, στην εφημερίδα των συντακτών, τον ρωτάει δημοσιογράφος, ο ίδιος λέει ότι είναι η πρώτη φορά που νιώθει τόσο εκτεθειμένος με αυτή τη δουλειά του, με τα ημερολόγια. Το ρωτάει δημοσιογράφος λοιπόν αν είναι σημαδιακό ότι αυτά τα ημερολόγια προέρχονται από την εποχή της οικονομικής κρίσης, των μνημονίων και της πανδημίας, πώς αυτά τα γεγονότα έχουν επηρεάσει τη ζωή σας. Ο ίδιος απαντάει όπως απαντάει ένας άνθρωπος βέβαια που ξέρει πολύ καλά τι είναι η ζωή. Όλα αυτά είναι συμπτώματα των ανακατατάξεων που απαιτούν οι ευκολίες και οι ανέσεις της τεχνολογικής ανάπτυξης και της μαζικής τους αποδοχής. Συνθήκη της ζωής μας πια, αλλά ο στοχασμός και το όνειρο, η τέχνη μας δηλαδή, δεν καθορίζονται από την αγορά, ούτε από το σειρμό της. Η έκθεση έχει διάρκεια μέχρι 31 Οκτωβρίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τις 6 μέχρι τις 9.30 ώρα. Το βράδυ, έτσι.

Και εγώ απλά τα λέω γιατί εντάξει, κάποιοι από εσάς τα μπορεί να τα επιλέξετε, κάποιοι τα χρειάζεστε, κάποιοι δεν τα χρειάζεστε και επίσης είναι θεμητό. Ο Χρήστος Μποκόρος σε αυτή τη συνέντευξη που έδωσε, στη συζήτηση που έκανε με την Παρίς Πίνου για την εφημερίδα των συντακτών, τον ρωτάει γιατί επιλέξατε το φουγάρο στο ναύπλιο για να δείξετε τα ημερολόγια σας και απαντάει μάλλον το φουγάρο επέλεξε την έκθεση και αποδέχτηκα ευχαρίστως τη γενεοδορία αυτής φιλοξενίας. Ένας χώρος απόμακρος από το κέντρο και εξαιρετικών προδιαγραφών, ιδανικός να στεχάσει το βαθύτατα προσωπικό και πρωτόγνωρο για μένα εγχείρημα να εκτεθώ τόσο πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ο Χρήστος Μποκόρος κάθε φορά που εκθέτει σε κινητοποιεί όταν βρίσκεσαι μπροστά από ένα έργο του να σταματήσεις για κάποια στιγμή και να το αφήσεις, να αφαιθείς, να το νιώσεις με έναν τρόπο πρωτόγνωρο και μοναδικό, πνευματικό και ταυτόχρονα και αισθητικό. Έχει αυτό το χάρισμα ο Χρήστος Μποκόρος. Οπότε μέχρι 31 Δεκάτου στο ναύπλιο, αν κάνετε κανένα ταξιδάκι για Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 6:30 με ελεύθερη είσοδο, μπορείτε να απολαύσετε την έκθεση αυτή, τα ημερολόγια του Χρήστου Μποκόρου. Αν τώρα πάτε λίγο πιο πέρα προς την πλευρά της Μεσσηνίας, να ξέρετε ότι το Ναβαρίνο Hills είναι ο καινούριος συναυλιακός χώρος της περιοχής. Πριν από λίγες ημέρες, τρεις για την ακρίβεια, έπαιξαν εκεί η Καντεμπόστανη αλλά και ο Παρός Στέλλαρ.

Έλεγα πριν και για το μακρύτερο ταξίδι μπορεί να κάνει κανείς μέχρι τη Μεσσηνία, εκεί πάνω από το Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills. Έχει στηθεί από τον Καζάρτε ένας μαγικός χώρος, ούτως ή άλλως είναι μαγικό ο λόφος στον οποίο έχει στηθεί μια φοβερή σκηνή που έχει έρθει από την Ολλανδία και είναι ένας live χώρος περίπου 4.000 ανθρώπων με εξαιρετικό πρόγραμμα. Νομίζω ότι φέτος είναι μια εναρκτήρια χρονιά, απευθύνεται τόσο σε Έλληνες όσο και σε ξένους, ή μάλλον απευθύνεται τόσο σε αυτούς που αγαπούν το ελληνικό ρεπερτόριο και σε αυτούς που αγαπούν το ξένο ρεπερτόριο, το καλό. Την Κυριακή έπαιξαν οι Κατεμπόστανοι και ο Πάροφ Στέλλαρ. Συνεχίζουν αυτές τις μέρες μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη κάποιες εμφανίσεις, θα τα πούμε και τις άλλες μέρες, αλλά είναι το να κοιτάει κανείς τον κόλπο του Ναβαρίνου από κάτω, να βλέπει την ισοσφακτηρία, να βλέπει από πάνω την λιμνοθάλασσα στη Γιάλοβα και ταυτόχρονα να παρακολουθεί και ένα live αλλά και το ηλιοβασίλεμα. Είναι μαγικό, γιατί πέραν από εκεί δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Η επόμενη στάση είναι Σικελία, όπως λέει και ένας φίλος. Έτσι ήταν τα πράγματα σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Θα τα πούμε ξανά αύριο, λίγο μετά τις 12. Θα είναι και ο Γιάννης Δημητριάδης αύριο εδώ μαζί. Βίβια Νικολοπούλου φώτισε τον ήχο, Γιώργος Μουχταρίδης τα υπόλοιπα.

0: τώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

με την εμβληματική Latin Soul επιτυχία των El Chicano από το 1970 και το κομμάτι Viva Tirado, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα με σύγχρονο Latin Boogaloo ήχο από τον Jason Joshua, η χρυσή φωνή όπως είναι το παρατσούκλι του, μαζί με την μπάντα του, τους Beholders. Ακούμε το κομμάτι Forget It. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

That's All I Wanted From You, ένα εξαιρετικό δείγμα σύγχρονη soul με ρετρό αισθητική από τον Αμερικανό τραγουδιστή και τραγουδοποιό τον Τζαλίν Γκόντα, και είναι λίγα λεπτά μετά τις 2. Είστε συντονισμένοι στον Κόσμο 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μου είναι ο Σωτήρης Παναγιώτου και ένα τραγούδι ορόσημο της Motown για τη συνέχεια, το You από το 1968, είναι ο Marvin Gaye. Καλησπέρα σε όλους.

Από τις καινούργιες αγαπημένες φωνές αυτή της Olive Jones την ακούσαμε στο κομμάτι End of Time και πάμε πίσω στο 1996 η Μορτσίμπα βεβαίως με το Tape Loop από το εξαιρετικό ντεμπούτο τους Who Can You Trust.

0: 5'9 brown eyes.
1: Κόσμος 93,6.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
1: Κόσμος 93,6.

αγαπημένο ντουέτο από τη Νέα Υόρκη, η Σόφιτα και Ρεδό Σιμπράτουν με τον βραζιλιάνο ράπερ τον Ραέλ. Ακούσαμε το κομμάτι Τζακαρί μέσα από το τελευταίο τους άλμπουμ. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τις τηλεοράσεις αν θέλετε. Από όπου και αν είστε διαδικτυακά σε πολύ καλή ποιότητα ήχου, θα μας βρείτε μέσα από τη μεγάλη πλατφόρμα AirTeco. Πάμε να συνεχίσουμε για τη συνέχεια με ένα φωτεινό reggae soul κομμάτι που αποτείει φοροτιμή στην αγάπη που έχει η Joss Stone για τον ήχο της Τζαμάικα, η Βρετανίδα ντίβα που κατέκτησε τον κόσμο με τη μαύρη χρειά της μόλις τα 16 της χρόνια όταν ξεκίνησε να ηχογραφεί. Πάμε να την ακούσουμε στο κομμάτι Harry Symphony από το άλμπουμ Water For Your Soul του 2015. Καλησπέρα και πάλι.

Ολί Αντούζης και το Αντούς με το κομμάτι Sour από το τελευταίο του άλμπουμ, το Hologram Mannequin Volume 1. Και έρχεται ο βετεράνος των Magazine και των Bad Seeds, επέστρεψε με έναν ήχο που ο ίδιος αποκαλεί νουάρ pop. Ακούμε το κομμάτι Cut to Black από το ομώνυμο πρόσφατο άλμπουμ του, Barry Adamson.

αγαπημένος Βρετανός Μάικλ Κιουανούκα, που έχει ρίζες στην Ουγκάντα και που πολύ συχνά τον συγκρίνουν με καλλιτέχνες όπως οι Bill Withers και Otis Redding, εδώ στο Cosmos Classic κομμάτι Love and Hate από το ομώνυμο βραβευμένο άλμπουμ του του 2016, επηρεασμένο σαφέστατα από την ψυχεδελική ροκ και τη soul της δεκαετίας του 70, και έρχεται ο Σέου Ζόρζι, ο απόλυτος πρεσβευτής του σύγχρονου βραζιλιάνικου ήχου, και η Μπρούνα Μαρκεζίν αναπλάθουν παρέα το κλασικό «Ο Ντεσκομπριντόρ», το «Σέτε Μάρες» του θρυλικού «Τι Μαΐα», με μια καταμάχητη μπόσα νόβα αύρα.

Descubridor do Sete Mares, σύνθεση όπως είπαμε και πριν του Τι Μαΐα, πάμε να ακούσουμε τον ίδιο τον πληθωρικό πατέρα της βραζιλιάνικης soul που μετέφερε τον ήχο του James Brown στο Ρίο. Εδώ τραγουδά στα αγγλικά το κομμάτι Nobody Can Live Forever από το 1976.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το Fee Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fee Hill Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

το κομμάτι I Lied to You σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6, παρέα με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές μέχρι τις 4. Ένα κομμάτι που αποτελεί την ψυχή του soundtrack της ταινίας Τρόμου Sinners, ο Miles Keaton, ο πρωτοεμφανιζόμενος καλλιτέχνης που ανακάλυψε ο σκηνοθέτης Ryan Coogler μόλις 20 ετών. Εδώ ερμηνεύει μια μοντέρνα blues μπαλάντα που έγραψε ο Ραφαέλ Σαντίκ με μια ωριμότητα που πραγματικά σοκάρει. Και έρχονται οι βετεράνοι της Retro Soul και R&B, ο Βρετανός James Hunter συνεργάζεται εδώ με τον θρυλικό Van Morrison. Τους ακούμε στο κομμάτι Ain't That a Trip. Καλώς ήρθατε κι εσείς που μόλις συντονιστήκατε. Καλησπέρα σε όλους.

Αμερικανός τραγουδιστής και παραγωγός Wolfgang Valbrand ήταν αυτός, γνωστός παλιότερα ως frontman της soul μπάντας των Ephemerals, έδωσε ένα κομμάτι με έντονο κοινωνικό μήνυμα για τη βία, την αδικία και την έλλειψη ειρήνης. Where is the peace, ακούσαμε λίγο πριν, και έρχεται ο Jonathan Jeremiah για τη συνέχεια. Ακούμε το Counting Down the Days από το τελευταίο του άλμπουμ.

Dusty Springfield, η Βρετανίδα ντίβα εδώ διασκευάζει την επιτυχία των Classics 4 από το 1968. Ακούσαμε το κομμάτι Spooky και να έρθουμε στο σήμερα της μουσικής σύγχρονη soul από την Joy Crooks. Είναι το Somebody to You.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

με σύγχρονη γαλλική pop από την Αγκάθ Κατέλ, η Παριζιάννα ερμηνεύτρια που ξεκίνησε από το κλασικό βιολί πριν την κερδίσει το τραγούδι, έδωσε ένα κομμάτι για την ατομικότητα με τίτλο «Σακάν Σαπόμ». Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο σημερινής εκπομπής, ακούτε κόσμο στους 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. «Never Let You Go» έρχεται αμέσως τώρα ο Αυστριακός Klaus Waldeck.

Η πρωτοπόρος jazz αρπίστρια η Dorothy Ashby σε αυτή την εκπληκτική σύνθεσή της με τίτλο Afro Harping από το ομώνυμο άλμπουμ του 1968, ένας δίσκος που θεωρείται το ιερό δισκοπότηρο της jazz funk. Πάμε να συνεχίσουμε με τους Cone Cash Players, Brooklyn to Brooklyn από το ομώνυμο άλμπουμ τους.

Υπέροχη down-tempo ηλεκτρόνικα με jazz όμως επιρροές από τον Βρετανό παραγωγό και DJ τον Bonobo, μαζί του στα φωνητικά η Baika. Ακούσαμε το κομμάτι Nightlight από το 2006 και το άλμπουμ Days to Come. Και έρχεται μία από τις πιο ατμοσφαιρικές στιγμές της Άστρου Τζιλμπέρτο, της εμβληματικής αυτής βασίλισσας της Bossa Nova, από το άλμπουμ Beach Samba του 1967. Ακούμε το κομμάτι Stay.

Η Little Sims με το κομμάτι Only από το τελευταίο της άλμπουμ το Lotus. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την ακρόαση και πάμε να κλείσουμε για σήμερα με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και κλασικά τραγούδια των Massive Attack από το 1991 και το εμβληματικό ντεμπούτο άλμπουμ του στο Blue Lines με τη συγκλονιστική ερμηνεία της Sarah Nelson, είναι το Unfinished Sympathy. Από τον Σωτήρη Παναγιώτου που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα ο Νουτσούκς. Το τρίο Χάγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

The Girl from Ipanema από την Amy Winehouse. Απόγευμα στον κόσμο στους 93,6 μέχρι τις 8. Όπως κάθε απόγευμα, ένα road trip μουσικό. Κλάουντια Μάτολα θα βρίσκεται στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Δώρα Ιωακιμίδου θα φροντίζει τον ήχο. Και φυσικά όσοι μόλις συντονιστήκατε, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας σε Viber, Messenger, στο Facebook, στο official σελίδες μας, στα social media, Instagram, Facebook και Viber με ένα Cosmos Radio Search και εννοείται διαδικτυακά ακούς μέσα από το rteco.gr.

J'aime ta couleur café.

One Track Mind από Ναϊκά. Το airteco.gr και σε application βρίσκεται στο κινητό σου με ένα κλικ όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας για εσένα σε πολύ καλή ποιότητα. Ακούς όμορφα τον ήχο, βρίσκεις όλες εκπομπές, όχι μόνο του κόσμου, όλη την ελληνική ραδιοφωνία θα βρεις μέσα στο airteco.gr και φυσικά όλα τα podcast Electric Spanish, The Wire.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

Πάπα ούτε από Mike's Mind, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. 8 παρα 25 η ώρα, παρέα σε ένα road trip μουσικό. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο, στις μουσικές, Δώρα Ιωακιμίδου στη φροντίδα του ήχου. Στο 2 10 60 66 429 περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας, τα μηνύματά σας στα social media, Κόσμος 93,6 official σε Facebook, Instagram. Ακούτε ψηφιακά μέσα από τους δέκτες της τηλεόρασής σας και μέσα από το rteco.gr, όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Καμπεώνες, Cypress Hill, Mellow Manace, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας και ψυχραιμία στις διακοπές. Ερευνητές λένε ότι οι υπερπρογραμματισμένες διακοπές, γεμάτες δραστηριότητες, πίεση και απόδοση, μπορούν να επιδεινώσουν το άγχος αντί να το μειώσουν. Δεν είναι διακοπές, είναι δουλειά με θέα. Οπότε οι ψυχολόγοι προτείνουν χαλαρές διακοπές, να ξεκουράζεται κανείς στα αλήθεια, χωρίς πολύ

Ολίβια Ντίν με τη δροσερή και κεφάτη πάντα ορχήστρα του Jules Holland ήταν στο You Can Hardly Love. David Bernier τη συνέχεια Κουάλες, Λαρασόν, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, airteco.gr, ένα application όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λίγο μετά τις 7, απογευματάκι στον κόσμο στους 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Είμαστε παρέα στη δεύτερη μας ώρα με I Shall Be Released, Common People, Miriam Makeba. Εδώ στον κόσμο, erteco.gr, ένα application, ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου για εσένα. Με ένα κλικ απλά από το κινητό σου, ψηφιακά μας ακούτε από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Κόσμος, Κλάουδια Μάτουλα εδώ για μία ώρα ακόμη θα είμαστε παρέα και η Δώρα Ιακημίδου απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο μας. Κολομπίνα, Μαρί Φρόες, στον αέρα μας.

Ήταν η έκπληξη αυτό που ακούσαμε στο τελευταίο άλμπουμ των Rolling Stones να διασκευάσουν Amy Winehouse, με τον Mick Jagger να λέει ότι το καταχάρηκε, του άρεσε πάρα πολύ η ιδέα να μπει η φυσαρμόνικα για τη μελωδία αυτή που ακούσαμε. You know I'm no good, Rolling Stones στον αέρα μας και Lovely Day, Bill Withers.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Summertime. Υπέροχο Summertime από τη Lucent. Διαβάζω για το καλοκαίρι μια έρευνα στο Journal of Happiness Studies που παρακολούθησε 54 ανθρώπους 23 μέρες στις διακοπές τους. Και βρήκε ότι υπάρχει μέρα όπου η ευτυχία κορυφώνεται στις διακοπές και είναι η 8η μέρα. Πριν από αυτό, λένε οι ερευνητές, ο εγκέφαλος αποσυμπιέζεται από τη δουλειά, δεν ξεκουράζεται ακόμα, δεν είναι έτοιμος να δεχτεί τη δροσιά την καλοκαιρινή. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Κάθε απόγευμα είμαστε παρέα. Η Δώρα Εκιμίδη θα φροντίζει τον ήχο μας. Μείνετε εδώ. Μίστη για τη συνέχεια. Jeff Goldblum και Melody Gardner.

Χιτάνα, Σερένα Μπρανκάλε και Ρίτσαρντ Μπόνα. Ακούσαμε Baby Keep Smiling για τη συνέχεια κόσμου 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Όσο μπορεί κανείς να χαμογελάει, γιατί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Ο Ράιτ Χόφμαν, συνιδρυτής του LinkedIn, έχει προβλέψει ότι οι παραδοσιακές δουλειές του οκταώρου, 9 με 5, θα έχουν εξαφανιστεί εντελώς έως το 2034. Baby, keep smiling.

Άλλο ένα απόγευμα που ήμασταν παρέα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Με τη Δώρα Ιακημίδη να φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτο λέει ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές. Ένα road trip μουσικό που ήμασταν παρέα. Καλή συνέχεια, μείνετε συντονισμένοι στον κόσμο με τον Πέτρο Αδάμ που ακολουθεί.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Κουμπαϊά κουνά μανσά. Απάνκο σαν τανά κατουγούταν. Ακατήλε φολοταν, σένικα μωρότανται. Ακατήλε ταν, σένικα πηγάνταντε. Ακατήλε ταν, σένικα

Εδώ είμαστε κι εμείς, φίλες και φίλοι, πάντα συντονισμένοι στον κόσμο. Στους 93,6 είναι λίγα λεπτά μετά τις 8. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να περνάτε όμορφα, αν δεν έχετε γυρίσει ακόμα από τις διακοπές. Να περνάτε ωραία, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Όσοι βρίσκεστε στην πόλη, μια χαρά είναι και η πόλη. Τέτοιες μέρες είναι από τις λίγες περιόδους του χρόνου που μπορεί να δει κανείς την Αθήνα άδεια και να περάσει όμορφα, να κάνει ό,τι θέλει, να πάει όπου θέλει και να παρκάρει πολύ περισσότερο όπου θέλει. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, καλωσορίσατε στην παρέα μας και καλή σας ακρόαση.

Αυτό είναι το I Can't Love You Anymore από την Ella Langley και από τον Morgan Wallen. Είναι το τραγούδι που ακούγεται πάρα πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτόν τον καιρό. Η Ella Langley είναι ό,τι πιο hot υπάρχει στον χώρο της country μουσικής. Έχει βγει σε περιοδία με τον Morgan Wallen. Εκεί γράφτηκε το τραγούδι. Εκεί πρώτο ακούστηκε μάλλον live και μπήκαν στο στούντιο και το έγραψαν στο διάλειμμα της αμερικάνικης περιοδίας τους. Ενώ τη σημερινή εκπομπή ξεκίνησε και άνοιξαν η Afrokel Sound System, αυτή η κολεκτίβα από την Βόρεια Αγγλία που συμπλέκουν μέσα την αφρικάνικη μουσική, φυσικά ακούμε το όργανο της χώρα, την ηλεκτρόνικα και πάρα πολλά άλλα είδη μουσικής. Τους είχαμε δει το 2000 και είχαν κάνει και ένα εξαιρετικό live ένα χρόνο αργότερα στο θέατρο του Λυκαβητού.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση 24 ώρες το 24ωρο σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε το Cosmos και Cosmos Jazz από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας, ακούτε τον κόσμο live alive on demand, ό,τι ώρα θέλετε, 24 ώρες το 24ωρο, τα podcast, τις λίστες, τα family mixtapes, τα οποία μεταδίδονται ακριβώς στα μεσάνυχτα κάθε Σάββατο 12 η ώρα το βράδυ. Η παραγωγή του Cosmos αναλαμβάνουν τα decks και φτιάχνουν το δικό σας καλοκαιρινό soundtrack, το μουσικό ρυθμικό soundtrack του Σαββατόβραδου. Και φυσικά το Summer Radio που έχει επιστρέψει με δροσερούς ρυθμούς, με μελωδίες στην ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο, αυτό το ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο που δημιουργήθηκε με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου, με τις μελωδίες και με τα τραγούδια Ρώμα Αιγαίου, Μεσογείου, Καραϊβικής και Ειρηνικού, φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού. Να καλησπερίσουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Messenger και επικοινωνείτε μαζί μας, όπως και την παρέα του Cosmos που βρίσκεται στο chat room στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, τις φωτογραφίες σας, τις παρατηρήσεις σας, τις καλησπέρες σας και τις στέλνετε, τις βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν πάντα διαγωνισμοί και εκτός αέρα. Οπότε καλό είναι κάτω από τα topics να γράφετε τα σχόλιά σας. Αυτόματα μπαίνετε μέσα στις κληρώσεις για τους διαγωνισμούς. Όταν κερδίσετε, έρχεται γραπτό μήνυμα στο όνομά σας.

Αυτό είναι το Doctrine of Love, αυτός είναι ο Τζάλεν Εγκόντα, ενώ εμείς μέχρι τις 8.30 θα πάμε με το Rufus Wainwright και την τελευταία του δισκογραφική δουλειά, το live, το εξαιρετικό live που έδωσε στα τραγούδια και τις διασκευές πάνω στις μουσικές και τα τραγούδια του Kurt Weill.

δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι λοιπόν να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, στην Αθήνα, στο εξωτερικό, στην πόλη ή και εκτός, αν έχετε φύγει διακοπές ή αν βρίσκεστε ακόμα στην Αθήνα.

Αυτός είναι ο David Bowie, 10 χρόνια από το θάνατό του και η απουσία του ακόμα ακούγεται δυνατά. Ο David Bowie που τιμήθηκε μέσα από τη συχνότητα του Κόσμος φέτος και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και στην επέτειο των 25ων γενεθλίων του Κόσμος, το ραδιόφωνο που ξέρει να τιμά τη μεγάλη μουσική και τους μεγάλους δημιουργούς, τον ανέδειξε παρουσιάζοντας μάλιστα live ένα συγκλονιστικό ρέκβιεμ του Bowie, το τελευταίο Black Star, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε 2 μόλις μέρες πριν από το θάνατό του το 2016. Τον Ιούνιο που μας πέρασε, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ, η Black Star Tribute Band ζωντάνεψε μπροστά στο κοινό με ταυτόχρονη ραδιοφωνική μετάδοση από το Κόσμος 93,6 αυτό το άλμπουμ και τιμήσαμε έτσι όλοι τον David Bowie που είναι πάντα επίκαιρος. Εμείς φίλες και φίλοι ερχόμαστε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε την Ολίβια Ροντρίγκο να τραγουδάει με τον frontman των Cure.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας, στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη.

Two wrongs right, αυτή ήταν η Hoover Phonic, αφού το Βέλγιο. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε τον Chris De Berg να μας ερμηνεύει Live Live, Live Well. Και πάμε να συναντήσουμε μέχρι τις 9 τον Thomas Rhett παρέα με τον Teddy Swims να ερμηνεύει Something About a Woman. Ένα τραγούδι που ούτως ή άλλως το έκανε επιτυχία ο Teddy Swims. Από την άλλη όμως οι δυο τους ως ντουέτο εμφανίστηκαν και στα περσινά CMA Awards, κάνοντας πολύ μεγάλο μπαμ σε όλο το κοινό και προς έκπληξη του κόσμου εκεί στο Bridgestone Arena στο Nashville.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

The letters are too small. I guess you know what you mean.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Είναι σήμερα Τετάρτη, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για την επόμενη μία ώρα με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαστε μια εβδομάδα μετά της Παναγίας. Μια χαρά, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να περνάτε καλά όπου κι αν βρίσκεστε. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και εμείς επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με τον Willie Nelson, τον Αϊθαλή Willie Nelson, που εξακολουθεί και βρίσκεται στην δισκογραφία, στις επάλξεις, στα πάντα. Willie Nelson λοιπόν, έτσι για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας.

0: eyes.
1: Willie Nelson λοιπόν από την καινούργια του δισκογραφική δουλειά I Can't Read Your Mind, ένα τραγούδι που έγραψε με το φίλο του Bob Dylan. Είχαν να γράψουν 30 και πλέον χρόνια τραγούδι ο Willie Nelson με τον Bob Dylan. Παρ' όλα αυτά έχουν μια πολύ ιδιαίτερη σχέση και αυτοί φίλες και φίλοι είναι οι Lila Downs. Οι Lila Downs με τη νέα της δισκογραφική δουλειά, με το νέο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε τέλη Μαΐου και εδώ σε συνεργασία με τον Alex Kuba.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. AirTeco, η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι θέλετε, αφιερώματα, ό,τι θέλετε, τα ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, όπως και μέσα από το Viber επικοινωνούμε. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις και παρατηρήσεις σας, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτό είναι το Super Bloom, αυτή είναι η Jessie Ware, η Λονδρέζα Jessie Ware, την οποία την είχαμε μάθει από τις αρχές του χρόνου. Περιμέναμε το καινούριο της άλμπουμ, το ομώνυμο Super Bloom που κυκλοφόρησε τέλη Απριλίου. Το είχαμε μάθει καταρχήν το single της, το I Could Get Used To This. Ένα άλμπουμ, φίλες και φίλοι, το Super Bloom που κυκλοφόρησε με έναν εξαιρετικό παραγωγό, με τον James Ford στην παραγωγή, τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από τους Depeche Mode, από τους Arctic Monkeys, από τους Gorillaz, τη Florence, την Kylie Minogue. Εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Paul McCartney. Paul McCartney με νέο άλμπουμ, Paul McCartney, The Days We Left Behind, από το The Boys of Dungeon Lane, και πριν από μερικές μέρες έδωσε και μια συνέντευξη στο φημισμένο πια Apple Studio, εκεί όπου γύρισαν οι μνήμες του Paul McCartney για το πώς ηχογραφούσε με τους Beatles μέσα στη δεκαετία του 60 με τον Ringo Starr και με τον John Lennon. Μίλησε στο New Musical Express και ο ίδιος εκδήλωσε και το ενδιαφέρον του του χρόνου, το 2027, να βγει σε περιοδεία ξανά σε όλο τον κόσμο.

Αυτή είναι η Έλα Λάγκλη, φίλες και φίλοι, παρέα με τον Big X στα Plank, ενώ εμείς θα πάμε μέχρι τις 9.30 με τον Τζάια Τζόνς. Και Τζάια Τζόνς, το εμβληματικό σίνερμαν που είχε κάνει επιτυχία μέσα στη δεκαετία του 60, είναι η Νίνα Σιμών.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Γκάμπη Μορένο με Vuelves Loca, εδώ παρέα με τον Πακίτο Ντε Ριβέρα. Κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τη Ράη από το τελευταίο της εξαιρετικό άλμπουμ. This song is called I Hate the Way I Look Today.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ερτέκο, η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι θέλετε, αφιερώματα, ό,τι θέλετε, τα ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, όπως και μέσα από το Viber επικοινωνούμε. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις και παρατηρήσεις σας, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο θρύλος, ο Al Green, φίλες και φίλοι. Al Green που επέστρεψε με 4 καινούργια τραγούδια μέσα στο 2026. Και ο θρύλος, ο Al Green, φίλες και φίλοι. Al Green που επέστρεψε με 4 καινούργια τραγούδια μέσα στο 2026. Και

με ένα τραγούδι στο Goodbye Henry, βάζοντας μόνο τη φωνή του, μόνο να μιλάει ο Al Green, νομίζω ότι φτάνει και περισσεύει. Al Green λοιπόν πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6 και για τη συνέχεια φίλες και φίλοι πάμε να ακούσουμε τον Ziggy Marley παρέα με τον Trombone Shorty.

Τζικιμάρλε λοιπόν και τρομπόν σόρτι, λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής, αυτή η σύμπραξη της ρέγγε μουσικής με την μουσική από την Νέα Ορλεάνη, ενώ εμείς πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα θα πάμε με το True Love Can Be Blind και τον Curtis Harding.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ φίλες και φίλοι για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο διακοπών όσοι δεν έχετε επιστρέψει ακόμα, έτσι κι αλλιώς και αυτή την εβδομάδα, η εβδομάδα μετά της Παναγίας, είναι εβδομάδα διακοπών. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά πολλά πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

with a kiss. Give me peace. Give me freedom. Give me love.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please, attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
7: Cosmos 93.6.
8: Cosmos 93.6.
9: 93.6. Οίκος Αντοχής, Haus des Stiefvermögens.
8: La Casa de la Costanza.
7: Οίκος Αντοχής, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο. Η Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές, η αφεντιά μου δηλαδή. Και είμαστε στη Γαλλία. Το κορόι φιλοξενεί και τον Ζαβάντα Αλκαρούς για να τα πούνε μαζί καλύτερα.

Me and You. Και ο Bonobo φτιάχνει καινούριο άλμπουμ. Μέσα στο 2026, στο Brighton ηχογραφεί τις μουσικές του, συναντάει την Aruf Aftab και βγάζει και αυτό το Me and You.

0: time is here, brother.
1: Wake up Africa από τον K2 Play and Play, που εννοείται πως μιλάει για την Αφρική στα τραγούδια του.
0: They know that it's time. Listen here, bro. African leaders, fuck up.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Ladies and gentlemen, we take great pleasure in presenting to you tonight.
1: Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Και εδώ έχουμε φτάσει από καιρό στους New Regency Orchestra, ο Jay Shine Eyed, Out in the World, ρημιξάρει και το κομμάτι Prego

σας αφήνω, σας αποχαιρετώ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για την ακρόαση και τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον οίκο αντοχής που κρύβεται στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Κόσμος Radio. Τελεία GR.

arada te lo daría a ti, que tiemble allí en tu boca.

sur la route, la poussière, le plaisir.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Ακούτε Κόσμος.